Βίωνα. Στο στην συνοσία Μποζόνη, δεν θα Βίωνα. Στο στην συνοσία Μποζόνη, δεν θα Βίωνα. Στο στην συνοσία Μποζόνη, δεν θα Βίωνα.

0: αίμα. Beef, beef, beef, beef, beef. Όμοσα. Beef, beef, beef, beef, beef, beef, beef, beef, beef. Όμοσα.
1: Is it a comedy?
0: Δεν είναι κομμέντια.
1: Is it a tragedy?
0: Δεν είναι τραγέντια.
1: Is it a comedy?
0: Δεν είναι κομμέντια.
1: Is it a drama?
0: Δεν είναι δράμα.
1: Is it a comedy?
0: Δεν είναι κομμέντια.
1: Is it a tragedy?
0: Δεν είναι τραγέντια.
1: Is it a comedy?
0: Δεν είναι κομμέντια.
1: Is it a drama?